0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Ένα εδώ μόνιμα εισοδεμένο, παρατημένο σε κλειδί σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπατε. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο Πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο Γρέγος ο ασυλλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα γάλματα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
0: Δήλωση γάμου.
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: χάρη στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τάφο σε γυαλοπωλείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρημα, θα πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι?
1: Και λίγο έως φόρος.
0: Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος. Σχολή θα ανοίξω. Το προσιτό μου αλωθεί να καταπνίξω. Μοναχός στο Άγιο.

κι αυτός ο χώρος drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδος σκοτωμός να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χαμός κι όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα κι ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι, διάβολος σωστός, μου φέει. Μόναχος το...

στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό, διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μετά από ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μία απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την αποψινή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. «Ο Βάργκας είναι έτοιμος», είπε ο Νίκολιτς. «Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί». Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των Ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αρτημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό, διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκάβας. Μετά από ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
11: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολεία.

0: Ιωνικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα.
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: 3 το μεσημέρι. Μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό, διαμαρτυρώμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, στους 93. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Όμορφη μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, να ακούσουμε πολλή μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους.
1: Εσείς ευρέ ρεζίλη της μουσικής, ευρέ κανίβαλε, παλιοέμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
2: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
1: Τι πράγμα?
2: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη Λίζα.
1: Ρε να χατείς, χαλβά.
2: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
1: Τον κακό σου τον καιρό.
2: Για τις Λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
1: Παλιο γάιδαρε.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Λοιπόν, εξομολόγηση προχώρησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε συνέντευξη στους New York Times, αποκαλύπτοντας το τρομερό τίμημα που πλήρωσε για τη δόξα του στο Χόλιγουντ κατά τη δεκαετία του 1980. Ο 80χρονος σήμερα ηθοποιός παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι έκανε κατάχρηση αναβολικών και υπέφερε από βουλιμία, καθώς είχε αναπτύξει μια βαθιά αιμονική σχέση με το σώμα του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ακραίες απαιτήσεις των ταινιών Ράμπο και Ρόκι. Ο διάσημος Σταρ περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη ταινία Rocky 3 το ποσοστό του σώματος του λίπους είχε υποχωρήσει στο επικίνδυνο 2,6% με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μην θέλει να κρατήσει καμία τροφή το στομάχι του. Η καθημερινότητά του περιλάμβανε εξαντλητική γυμναστική για 6 συνεχόμενους μήνες, ενώ τρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά με γιαούρτι και πουτίνγκα. Όπως εξήγησε, η λήψη ουσιών που ενισχύουν στις επιδόσεις ήταν ο μόνος τρόπος για να αντέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ο Σταλόνε ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο κύκλο, ο οποίος περιλάμβανε 6 εβδομάδες χρήσης και 6 εβδομάδες διακοπής. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει το 1997 και με τη συμμετοχή του στη ταινία Copland, όπου υποδίθηκε έναν σερίφι με προβλήματα ακοής. Ο ρόλος αυτός του επέτρεψε να χαλαρώσει τις αυστηρές απαιτήσεις για τη φυσική του κατάσταση και τον έκανε να νιώσει απελευθερωμένος. Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια έχασε για ένα διάστημα την εύνοια του Hollywood. Σημειώνεται ότι η τελευταία εμφάνισή του σε μεγάλη παραγωγή έγινε το 2023 στην τέταρτη ταινία των Αναλώσιμων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι πολύ κατά το να παίρνεις αναβολικά και τα σχετικά όλα αυτά με το θέμα της γυμναστικής. Η καλύτερη είναι η φυσική γυμναστική. Το περπάτημα εννοείται κάνει πάρα πολύ καλό σε όλη την κυκλοφορία του αίματος και γενικά στο σώμα. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε όσοι γυμνάζεστε και να μην παρασύρεστε από αυτά τα... Δεν θέλω και να τα πω. Αυτό.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: και τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά τα οποία αντιμετωπίζονται άντρες και γυναίκες όσο περνούν τα χρόνια. Με αφορμή τα μηνύματα που έχει διαβάσει η ίδια αλλά και άλλες γυναίκες, η Μαρία Μπακοδήμου αναρωτήθηκε γιατί η ηλικία χρησιμοποιείται ως αφορμή για προσβολές, επισημένοντας ότι το πέρασμα του χρόνου δεν αποτελεί λόγο ντροπής. Είσαι γριά. Το γράφει κάποιος κάτω από μια φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το έχω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Θέλω να ρωτήσω, από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα, τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ ότι ζω πολλά χρόνια και ειδικά για τις γυναίκες. Η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία. Η παρουσιάστρια στάθηκε επίσης στη διαφορετική αντιμετώπιση της ηλικίας ανάμεσα στα δύο φύλλα, σημειώνοντας ότι τα σημάδια του χρόνου στους άνδρες συχνά θεωρούνται στοιχεία γοητείας, ενώ στις γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αδυναμίες που πρέπει να κρύβονται, όπως αποκάλυψε ανάλογα σχόλια έχει δεχτεί και από γυναίκες. Στους άνδρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω, κυρίως από γυναίκες. Κλείνοντας, η Μπακοδήμου υπογράμμισε ότι οι γυναίκες δικαιούνται να συνεχίζουν να ερωτεύονται, να δημιουργούν, να κάνουν σχέδια και να εκφράζονται όπως επιθυμούν. Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, φυσικά. Όπως ξεκαθάρισε, δεν είχε κανένα λόγο να απολογηθεί για τα χρόνια της, καθώς θέλει να ζήσει και ακόμη περισσότερα. Και εκεί αναρωτιέμαι, τι μας έχουν μάθει για την αξία μας για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της. Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί με το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να αντίνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά.
1: Κόσμος. 24 ώρες. 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Μαμά, τι θα φάμε?
7: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
6: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια.

0: Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί Λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια Ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
1: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια everyday normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
0: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
0: Έφυγα!
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μία απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. «Ο Βάργκας είναι έτοιμος», είπε ο Νίκολιτς. «Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί». Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Marseille στο Velodrome για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέο Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των Ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγκυχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
1: Κόσμος στους 93.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Ένα υπέροχο γλυκό με πολύ λίγα υλικά, συγκεκριμένα 2. Μου σοκολάτας. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κουβερτούρα και 500 ml γάλα μυγδάλου ή καρύδας ή ζωικό, ό,τι θέλει ο καθένας. Για την εκτέλεση, κόβουμε σε μικρά κομματάκια την κουβερτούρα και την αφήνουμε σε μικρό κατσαρολάκι. Ταυτόχρονα ζεσταίνουμε το γάλα και το ρίχνουμε πάνω από την κουβερτούρα, ανακατεύοντας με ένα σύρμα χυρό μέχρι να λιώσει. Τυπάμε με το ραβδομπλέντερ το μείγμα μέχρι να φουσκώσει και να γεμίσει αέρα και ψαλίδες. Αδειάζουμε σε μικρά μπολ, βάζουμε στο ψυγείο αρκετές ώρες, ιδανικά πάνω από 5 ώρες, ώστε να σφίξει καλά. Και σερβίρουμε αφού πρώτα έχει σφίξει και έχει τη μορφή μους, δηλαδή της αέρνης κρέμας με φυσαλίδες. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση.

0: από το Ράδιο Κόσμος, εδώ παρά με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες, και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο για τους μικρούς μας φίλους, ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 5.30 το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη και στα ελληνικά. Επίσης η δραματική ταινία Πατρίδα έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 7.30 και ακόμη μία ταινία στην κατηγορία περιπέτεια φαντασίας. Χοπ λέγεται. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 9.30 το βράδυ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας. Ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
2: Δήλωση γάμου.
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
2: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιγάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούρουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε

0: μαγαζάκια.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνουμε για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σφυρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, καφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Σύφνος, Ρέθυμνο 26 Ηράκλειο, Χανιά.

0: κόσμο στους 93 και αφού είναι βροχερός ο καιρούλης μας, θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι, τουλάχιστον εγώ σίγουρα. Πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε στη τηλεόρασή μας για να περάσουμε και την ώρα μας. R3 στις 2.30 η Ασυμβίβαστη, R1 στις 8 η ώρα το κορίτσι του Λούνα Πάρκ, Open στις 9 η ώρα καταδίωξη σε δύο υπήρους και Star στις 11 παρατέταρτο John Wick. Μάλλον πρέπει να σας κάνουμε λίγα παράπονα γιατί δεν μας βάζετε αρκετές ταινίες και εμείς πώς θα περνάμε την ημέρα μας, εμείς που θα μένουμε στο σπίτι.
1: Κόσμος στους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές μας. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Δημήτρη, στην φίλη μας την Χάιδα την Αθηνά και τις δύο Κατερίνες μας, στους φίλους μας τον Βασίλη και τον Δημήτρη και σε όλους εσάς που μας ακούτε τα χαιρετίσματά μας.
3: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Amor, amor. Amor.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

Ραδιοκόσμο στου 93, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Ο καιρό στην Ευρώπη παρουσιάζει έντονη μετεωρολογική αντίθεση μεταξύ των διαφόρων περιοχών τη Ηπείρου. Νότιο-ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα αναμένεται σημαντική κακοκαιρία με έντονε βροχέ και καταιγίδε. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Παράλληλα, οι θερμοκρασίε στην περιοχή αυτή τη Μεσογείου παραμένουν σε γενικέ γραμμέ ελαφρώ υψηλότερε από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κεντρική Ευρώπη επικρατούν σχετικά ήπιες φθινοπορεινές συνθήκες με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο. Βερολίνο γύρω στους 16 και στη Βιέννη επίσης στους 16 βαθμούς. Δυτική Ευρώπη ο καιρός διατηρείται άστατος με διαστήματα νεφώσεων και τοπικές βροχές αλλά με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Παραδείγματος χάρη Άμστερνταμ και Δουβλίνο κοντά στους 15 βαθμούς και θα φτάσει ως τους 20. Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη το κρύο είναι πλέον αισθητό καθώς ψυχρές αέριες μάζες κινούνται νοτιότερα. Ενδεικτικά το Ελσίνκι καταγράφει θερμοκρασίες κοντά στους 7 βαθμούς και η Βαρσοβία γύρω στους 11. Ράδιο Κόσμος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφαλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, το Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

σκοπιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιά και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν γιαγάνι, με μα...

που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

που έχει νυχτώσει, ποια τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ανοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περιξέδει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα, έτσι με μια ματιά που ρίχνω. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα βροχούλες θα έχουμε. Ορεστιάδα 9, Αλεξανδρούπολη 11, Καβάλα και Σέρες 11 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 13, Κοζάνη 8, Ιωάννινα 9, Άρτα 13, Λαμία 11, Χαλκίδα, Αθήνα και Κόρινθος 16 βαθμούς, Τρίπολη 11, Καλαμάτα 12, Κύθυρα και Χανιά 17 βαθμούς, Νάξος Μήλος 16, Σύρος 17, Σαντορίνη 18, Κάρπαθος 19, Ρόδος 20, Κος 19, Σάμος 18, Χίος 16, Μυτιλίνη 17 και στην Λίμνο 14 βαθμούς.

Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: παντρεμένη κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

στη γειτονιά, στα θρανία, στη θάλασσα, στο ταξίδι στην επιστροφή, στον κόσμο μας. Κόσμος.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93, παρέα με την Νικολίνα. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά και καλό υπόλοιπο της ημέρας εύχομαι να έχετε. Γεια σας.
1: Κόσμος στους 93.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκαρικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιγουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
14: Εγώ.
13: Πες μας, Αλέξανδρε.
15: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
13: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
15: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
13: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό, διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθυμνο, 26 Ηράκλειο, Χανιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έλα, έλα, σαφό μου, έλα εδώ, έλα συμπεθέρα, έλα εδώ συμπεθέρα να κάνουμε εκπομπή.
2: Συμπεθέρα, τι συμπεθέρα, από πού κι ως πού συμπεθέρα.
1: Τρόπος του λέγει βρε σαφό μου, αφού σας συμπεθέρα είσαι.
2: Τι, βαστάτε τουρκιτάλογα.
1: Καλά, μια κουβέντα είπα βρε σαφό μου, συγγνώμη.

χωρίσω κι εγώ στη συντροφιά. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδέκης, μαζί θα είμαστε έως τη μία το μεσημέρι.

η μέρα μας και σήμερα είναι, όπως καταλαβαίνετε, μουντί. Οι ομπρέλες σας είναι εδώ, μπορείτε να περνάτε και να τις παίρνετε όσοι μας ακούσατε και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Και καλά κάνετε. Μόλις αποχαιρέτησα και την αγαπητή μας Λένα. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε νέο διαγωνισμό. Είναι μια πολύ πολύ ωραία σκούπα Ρόνσον, ηλεκτρική για το σπίτι. Είναι ο νέος ο διαγωνισμός, μαζί με κάποιες σημαίες και ραδιοφωνά, τα οποία θα κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή, και λιγότερο. Για όλο τον Οκτώβριο θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, πέρα και από το κουτί με τα γλυκά, το Candy, που είναι δύο κουτιά για σας δώρο από το Candy Planet, για σας που δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram. Θα σας πει πολύ περισσότερα και η Κέλλη την Παρασκευή, γιατί στις 20 του μηνός θα γίνει εκείνη η κλήρωση. 20 του μηνός, για να σας πω, τη μέρα πέφτει Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται. Σήμερα είναι πάντως Τετάρτη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη στο μικρόφωνο, Βασίλης Πανουδάκης. Κοντά μου ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία, και να έχουμε μια ωραία μέρα παρόλη τη μουντάδα και τη συννεφιά.

στούντιο εντωμεταξύ ακόμη μυρίζει Σωτηρία Καλακίδα. Μοσχοβολάει κολόνια, άρωμα. Λέω τι αρωματισμένο κορίτσι μοσχοβολάει, ρε παιδί μου. Να τη στείλουμε χαιρετισμάτα και τη Σωτηρία που σα κράτησε χθε το βράδυ εκπομπή. Και αμέσω μετά ήταν στην παρέα και η Πόπη με τον Ηλία. Και μετά τις 9 επέλεξα κάποια τραγούδια χωρίς λόγια, γιατί καμιά φορά τα λόγια μας θερεύουν, δεν είμαστε πάντα. Γεμάτοι από σκέψεις. Μερικές φορές προσπαθούμε να αδειάσουμε τις σκέψεις μας. Η ημέρα μας σήμερα είναι η 14η ημέρα του μήνα Οκτωβρίου και όπως καταλαβαίνετε φτάσαμε στα μισά περίπου. Φτάσαμε στα μισά του Οκτωβρίου και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ιγνάτιο και την Ιγνατία που γιορτάζουν, με τις ευχές μας και για όσους έχετε γενέθλια.

Σήμερα στη ροή των ειδήσεων μας έχουμε το cosmosnews.gr, για εσάς που σας ενδιαφέρει δηλαδή. Αν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε κάποιες ειδήσεις, τις βρίσκετε εκεί και μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα

Τον Νίκο και τη Λένα να στείλω χαιρετίσματα. Καλή δουλειά, παιδιά. Όπως βλέπετε, η πλατεία και το πάρκο έχει λίγο κίνηση. Κινείται λίγο κόσμος. Θα λέγαμε περισσότερα οχήματα. Είναι Τετάρτη, 14 του Οκτωβρίου. Και ο καιρός μας είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εάν κάπου έχει ήλιο, να είστε σίγουροι ότι θα το συναντήσουμε. Κάνοντας δύο κλικ εμείς αντί για σας, για να δούμε πού είναι ο ήλιος σήμερα στην χώρα μας. Και εννοητά να πάμε μια βόλτα προς τα εκεί. Και που αλλού θα είναι, κάπου εκεί στη Σύρο. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ήλιος που λάμπει, αλλά και η Κέρκυρα ακολουθεί δεύτερη. Σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μας έχουν περικυκλώσει περισσότερο τα σύννεφα. Θερμοκρασίες χαμηλές, 13, 17, 18. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία 12 με 13 βαθμούς, το ίδιο και στην Ιγρίτα, Ασπροβάλτα 14, 16 στην Κασάνδρεια και στην Κατερίνη 15. Αν πάμε προς τη Στερεά Ελλάδα, έχουμε στην Κύμη 16 βαθμούς, στη Θήβα 14, στη Χαλκίδα 17, καλά τα πάει η Χαλκίδα και βλέπω βροχή και συννεφιά Κατερίνα. Στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο 17 οι βαθμοί και εκεί καλά τα πράγματα, και στο Μεσολόγγι το ίδιο, 18 στον Αστακό, ακόμη καλύτερα, 11 στα Καλάβρια, στα Καλάβρητα και 17 στο Αίγιο.

στην Ιταλία, στην Καλαβρία, γιατί υπάρχει και εκεί, ξέρετε, είναι η περιοχή της Καλαβρίας, όπως λέμε, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 23, έτσι για να πάμε και εκεί μια βόλτα. Οι Oasis, προτιμώ τους Oasis, το Wonderwall. Ας αφήσουμε λίγο, για λίγο το λένε για μένα και μετά θα συναντήσουμε ένα άλλο τραγούδι των Big Slacks. Να σας το χαρίσω.

0: Είπα για τον καιρό στην Καλαβρία στην Ιταλία, αλλά να σας πω ότι τα δωδεκάρια είναι και σε πολλά άλλα κράτη. Στη Σερβία το θερμόμετρο έχει πέσει στους 8 βαθμούς, όπως και στη Βουλγαρία, όπως και στην Κροατία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, για να μην πάω σε όλη την Ευρώπη, γιατί και στην Σουηδία 9 βαθμούς έχει, όπως στη Βουλγαρία, όπως είναι και στη Λευκορωσία το θερμόμετρο και στην Πολωνία. 20 έχει σήμερα η Γαλλία, κάτω η Νότια Γαλλία. 19 έχει η Πορτογαλία στην Λισαβόνα. Και η Ισπανία ακολουθεί στη βόρεια πλευρά της πάλι με 19 αριγιά. Αρχίζουν οι θερμοκρασίες να γίνονται περισσότερο χειμωνιάτικες. Και ήδη στη Φιλανδία έχει αρχίσει να χιονίζει και τώρα που μιλάμε έχει 1 βαθμό. Και πιο πάνω στο τέλος, ψηλά στη Σουηδία, γιατί είναι πολύ μακρινάρια στο πω έτσι η Σουηδία, από τους 0 βαθμούς καταλήγει στην νότια Σουηδία. Η βόρεια Σουηδία έχει 0, η νότια Σουηδία έχει 9 βαθμούς. Και με 12 βαθμούς συναντάμε τη Δανία και με 13 περιοχές της Γερμανίας. Σας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, Έλληνες στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεστε. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο 3ο χιλιόμετρο Ψερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10:30.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μα στο...

0: Βοήθεια!
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και επική σας συμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε! Ρεμάστορα, αξίζουν?
1: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, έργο τέχνης.
1: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousheres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τις Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μία απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντζο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των Ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
8: Κόσμος στους 93.

Νόμπελ το γνωρίζετε όλοι, δηλαδή το γνωρίζουμε όλοι περισσότεροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κάτι καλό, δηλαδή ότι προήλθε από κάτι καλό, γιατί ήταν το 1863 όταν ένας Σουηδός χημικός, ο Άλφρεντ Νόμπελ, τι κατασκεύασε? Παρασκεύασε την υδρογλυκερίνη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ακαρικτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή, δηλαδή από το να βγάλει κάτι κακό, θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα ακόμη το Ίδρυμα Νόμπελ, που δίνει και ένα σωρό εκατομμυριάκια στα ομώνυμα βραβεία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν κάποιος εφεύρει κάτι το οποίο μπορεί να ανατινάξει το μισό κόσμο, όπως είναι η νητρογλυκερίνη, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά. Από τότε λοιπόν, από το 1863 και μετά το μεσαίωνα, το σκοτάδι έχει κυριεύσει τον πλανήτη κατά μία άποψη.

Αθήνα και στον Πειραιά έχουμε απαγόρευση απόπλου, γιατί υπάρχουν άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε βρίσκεται σε ισχύ το απαγορευτικό σήμερα. Εμείς εδώ πάντως στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ησυχία. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στον Πειραιά και στους αγαπημένους μας φίλους και εκεί.

Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με την Guilfoyle, την πρέσβη στην Ελλάδα από την Αμερική. Ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Είναι τα τελευταία νέα για κάποιο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται και θα γίνει έρευνα.

άλλο φτάνει να είσαι εκεί. Πάμε μια βόλτα τώρα να δούμε τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι, και κυρίως αν είσαστε κοπέλες, να έχετε λίγο το νου σας αν είσαστε γυναίκες και οδηγείτε. Υπάρχουν κάποιοι επατεώνες λοιπόν και συνελήφθησαν δύο από αυτούς από την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι καταζητούνταν από όλη την Ευρώπη και εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και στην Γλυφάδα. Έβλεπαν έξω από κάποιες τράπεζες ποιοι έβγαζαν αρκετά χρήματα. Τους ακολουθούσαν. Τρυπούσαν το αυτοκίνητό τους στο λάστιχο για λίγο. Ακολουθούσαν το αυτοκίνητο. Ξεφούσκωνε το λάστιχο. Σταματούσε ο άνδρας ή η κοπέλα που είχε το αυτοκίνητο να κατεβεί για να το φτιάξει το λάστιχο. Ένας από αυτούς έτρεχε να βοηθήσει και έλεγε να σας βοηθήσω εγώ, και ο άλλος πήγαινε από την άλλη πλευρά για να κλέψει την τσάντα ή οτιδήποτε άλλο, το φάκελο που περιείχε μέσα τα χρήματα από την τράπεζα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι συνελήφθησαν στην Ελλάδα και έχουν καταφέρει να έχουν κλέψει δύο απόπειρες από οχήματα. Τρεις περιπτώσεις τα κατάφεραν, από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, μέσα σε ένα μήνα έβγαλαν πάνω από 7.500 ευρώ χωρίς να

κλέβοντας. Και μάλιστα αυτά τα δύο μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για τα ίδια αδικήματα σε Ισπανία, Νορβηγία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ ένας εξ αυτών διώκεται και από τις Ισπανικές αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας. Αυτή είναι μία κλοπή, και η άλλη κλοπή είναι ότι γκρέμισαν στο Μαρούσι στην Αθήνα απατεώνες στον τοίχο σε ένα σπίτι μιας κυρίας 90 χρονών. Τις πήρανε χρυσές λίρες και 20.000 ευρώ που είχε όλα και όλα μαζεμένα, και έκαναν και προσποιήθηκαν αυτοί οι τύποι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Είναι απίστευτη. Απίστευτη, και έχουμε μπλέξει σε πάρα πολλούς απατεώνες, όπως έχετε καταλάβει.

0: και μετά το διάλειμμα. Θα δούμε το εξής νέο και πολλά και διάφορα νέα, αλλά θα δούμε ένα νέο που θα ξεκινήσουμε μετά τις ειδήσεις, μετά το διάλειμμα. Και τους τίτλους έχουμε στις 12 με τον κύριο Παπατσαρουχά. Θα δούμε πώς ακυρώθηκε μια ολόκληρη πτήση μετά από καταγγελίες επιβατών για κοριούς σε αεροπλάνο. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ακρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Intersoft One.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers, Παυλίδη.

0: Μέθοδο Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου N, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Παρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρις ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα.
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθυμνο, 26 Ηράκλειο, Χανιά.
2: Κόσμος στους 93.

όταν δεν προσέχουμε, αρρωσταίνουμε. Όταν δεν ντυνόμαστε σωστά, ενημερώστε και τα παιδιά, ο καιρός λίγο αλλάζει. Ήδη κάποιοι δηλώνουν ότι είσαστε ασθενείς περαστικά. Και πάμε για λίγο να δούμε τι είναι, τι κοργή είναι. Η κοργή είναι μικρά. Μικρά. Που ούτε πολύ φαίνονται. Επίπεδα έντομα με καστανοκόκκινο χρώμα μεταδίδονται τρυπώνοντας σε ραφές και πτυχές των αποσκευών, στις τσάντες, στα διπλωμένα ρούχα, στα λευκά είδη και στα έπιπλα, και περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τους μεταφέρουν και μολύνουν και άλλες περιοχές καθώς ταξιδεύουν. Έτσι λοιπόν η εταιρεία Καντάς, η αεροπορική εταιρεία Καντάς, είναι η εταιρεία στην οποία αναστάτωση επικράτησε για τους επιβάτες που θα έφευγαν από την Ιταλία στην Αυστραλία το περασμένο Σαββατοκυριακό. Η πτήση τους ακυρώθηκε τελευταία στιγμή γιατί έγιναν καταγγελίες από ταξιδιώτες ότι δέχθηκαν συμπήματα από κοριούς μέσα στην καμπίνα από επιβάτες της οικονομικής θέσης της πτήσης που πήγαινε από το Πέρθ προς τη Ρώμη την προηγούμενη μέρα. Μία από τις επιβάτες δήλωσε ότι σκαρφάλωναν πάνω στα προσωπικά μας αντικείμενα, στα ρούχα, στις κουβέρτες, στις Καντάς, ακόμα και πάνω στα παράθυρα. Η αεροπορική εταιρεία Καντάς επιβεβαίωσε ότι σε τηλεοπτικό δίκτυο στο CNN ότι θα ψάξει να δει τι ακριβώς συμβαίνει και θα επιλύσει το πρόβλημα. Να πούμε ότι η εταιρεία αυτή, η Καντάς, η Qantas Airways, είναι ο εθνικός αερομεταφορέας και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας.

Επειδή στα λογιστικά γραφεία υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν και υπάρχουν κάποια πολύ ωραία προγράμματα από το κράτος και μέσω της ΔΥΠΑ, οι λογιστές καλό είναι να ενημερώνετε τους υπαλλήλους σας στα λογιστήρια και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να γνωρίζουν περισσότερο τις λεπτομέρειες και να μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο στο τι ακριβώς χρειάζεται και σε περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες. Γιατί όταν ρωτάμε πολύ, να θα το δω, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο είναι καλή ενημέρωση. Κυρίως όταν κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν για δουλειά και υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες με προγράμματα, εξάμηνα ή ετήσια μέσω της ΔΥΠΑ. Να στείλω χαιρετίσματα και στον Αργύρη και στη Μαρία, δύο παιδιά που ήταν εδώ με προγράμματα στο ραδιόφωνο και έχουν βρει και δουλειά μετά την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά τους εδώ στο σταθμό, και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα ανακοινώσουμε νεότερα για κάποιον ή κάποια κοπέλα που ψάχνουμε για τη γραμματεία σε λίγες μέρες. Να δούμε πρώτα με ανάλυση και λεπτομέρειες τα προγράμματα και εμείς. Οι δισκογραφικές εταιρείες συνεχίζουν να βγάζουν τραγουδιστές που θέλουν να γίνουν σχεδόν η μισή Ελλάδα και άλλη μισή influencers ή ηθοποιοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εσείς που ψάχνετε για έναν υδραυλικό και δυσκολεύεστε, το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλούς. Υπομονή, κάποια στιγμή θα αδειάσουν από δουλειά οι ηλεκτρολόγοι και θα τους βρείτε. Να στείλουμε χαιρετίσματα στα παιδιά των εταιριών Courier που μεταφέρουν δέματα, έχουν αυξηθεί αρκετά και οι τιμές των εταιριών. Θα το έχετε καταλάβει περισσότεροι. Και για τους ταξιδιώτες στα αεροπλάνα που φοβούνται μετά από αυτά τα νέα που ακούσαν για το αεροσκάφος και τα αεροσκάφη τα οποία πρέπει να καθαρίζονται επιμέλως.

Βλέπω πόσο χαρούμενη είναι μια κοπέλα που πίνει ένα ωραίο χυμό με κάποιο αλκοολούχο ποτό δίπλα στον φίλο της. Έχουν βγει μια εκδρομή, έχουν στήσει κάποιες πλαστικές καρέκλες, έχουν βάλει μουσική και απολαμβάνουν το καλοκαίρι όπως πολλοί από εσάς. Επίσης βλέπουμε πάρα πολλές κατασκευές και πολλά περιεχόμενα τεχνητής νοημοσύνης με ζωάκια και όχι μόνο, που έχουν κατακλείσει το διαδικτύο. Και πραγματικά αν κάποιος δεν έχει διαβάσει ότι πρόκειται για περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης, νομίζει ότι είναι αληθινό αυτό που βλέπει, αλλά δεν είναι. Σήμερα πάντως στα αγόρια έχουμε να δούμε την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση στις 10 το βράδυ θα μεταδοθεί από το Mega και το Magenta Sport 2. Σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους οι αδερφοί Κατσιμίχα. Γεννήθηκαν και οι δύο, τα δίδυμα αυτά αδέρφια, ο Χάρης και ο Πάνος, που τους έχουμε ακούσει όλοι από παιδιά και τους έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα. Χρόνια πολλά.

Μαντάμ, συγγνώμη αν μου στέλνετε 50 μηνύματα και είσαστε 50 φίλοι κρατές, δεν μπορώ να απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη, έχουμε και τις άλλες τις, πώς τις λένε, τις μουσαφύρισες, οι οποίες τι κάνουνε. Στέλνουν μήνυμα, να δες το βιντεάκι μου, δες το σουτιέν μου, δες το βρακάκι μου, πώς δεν γίνεται παιδιά. Δηλαδή, πού να προλάβει κανείς να τα δει όλα αυτά. Γίνεται ένας χαμός στο διαδίκτυο, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στους φίλους μας. Καταλαβαίνετε, πού να προλάβουμε να απαντήσουμε και σε ένα σωρό άλλες καταστάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι στο διαδίκτυο έχουν μπει όλοι με το κεφάλι μέσα. Δηλαδή, αν ήταν, σκεφτείτε μια λίμνη αυτοτεθικά, θα είχαμε βουτήξει όλοι μέσα, κανονικά. Προτιμώ τις προσωπικές συζητήσεις και επαφές χίλιες φορές περισσότερο. Και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά δεν θα το μετανιώσουν και θα ξεκολλήσουν τα ματάκια τους από αυτό το κινητό και το λάπτοπ.

θλίψη της παχυσαρκίας δίνει το κράτος σε 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους, με τον αριθμό των δόσεων να καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό. Αυτά δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Έρχονται και τα προγράμματα προλαμβάνω. Και έρχονται και τα φαγητά, όπως διάβαζα πριν, τα οποία εκτυπώνονται και σε 3D εκτυπωτή και έχουν τη γεύση κρέατος κλπ. Αλλά δεν είναι αληθινά. Φαγητά είναι, τα τρώμε. Και τα τρώνε πολύ, κυρίως σε κάποιες περιοχές. Και πηγαίνουν σύντομα και στην Αμερική. Μπορεί να έρθουν και στην Ευρώπη. Εκτυπώνονται αυτά τα φαγητά με 3D εκτύπωση. Είναι για όσους είναι vegan και δεν τρώνε κρέατα. Έχουν τη γεύση του κρέατος, του κοτόπουλου κλπ. Εκτυπώνονται με 3D εκτυπωτές. Και όπως ανακοίνωσε η Perfecta, η μάρκα είναι αυτή, θα πάνε σύντομα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 5 ποικιλίες από κορυφαίο φυτικό κρέας. Φιλέτο κοτόπουλο, φιλέτο μινιόν, μπριζόλα με δομικό λίπος, μπιφτέκια σολομού και μπιφτέκια λευκού ψαριού, αλλά παρασκευασμένα με τεχνολογία εκτύπωσης 3D. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Τραγούδι, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

μας στέλνετε κάποιο μήνυμα αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας, αλλά και τα μηνύματα στο email 93fmstudio@gmail.com. Και για τους διαγωνισμούς γράφετε όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο αν θέλετε. Είμαστε για τον νέο διαγωνισμό για την ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον, τις σημαίες και τα ραδιοφωνάκια. Είναι ο καινούριος διαγωνισμός πλέον που ισχύει, και επίσης για εσάς που έχετε κερδίσει τις ομπρέλες σας, καλό είναι να περάσετε να τις πάρετε όποτε μπορείτε με την πρώτη ευκαιρία.

Στην Κέρκυρα ένα ιστιοφόρο προσάραξε και άρχισε να μπάζει νερά. Ο ιδιοκτήτης που το είχε κολύμπησε μέχρι την ακτή. Τα κατάφερε. Το ιστιοφόρο είχε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου. Προσάραξε στο σιδάρι της Κέρκυρας, έμπασε νερά. Ο μοναδικός επιβαίνων εγκατέλειψε το σκάφος χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και κολυμπώντας έφτασε στην ακτή.

Εν τω μεταξύ στην Εθνική Οδό Λάρισα Στρικάλων ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αγέλη αγριογούρουνων. Ευτυχώς οι ζημίες ήταν μόνο στο αυτοκίνητο, ο οδηγός φορούσε και ζώνη κτλ. Και δεν τραυματίστηκε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όπως και να έχει και οι ζημίες δεν είναι λίγο.

Δήμου Ψαρών συνεχίζονται οι εγγραφές στο εικαστικό εργαστήριο Άρτιο και στο μουσικό φυτώριο του Δήμου Ψαρών. Και μπορείτε να βρείτε πολύ ωραίες ασχολίες. Να περάσετε πολύ όμορφα αυτή την περίοδο του χειμώνα, η οποία πολλούς από εμάς μας εγκλωβίζει σπίτι. Και έχω και ένα φίλο, του στέλνω χαιρετίσματα και στη θάλασσα, που κάθε φορά το πρόγραμμα λέει τροχό της τύχης, μετά Αρναούτογλου και μετά ό,τι καλό σε ταινία. Εσείς λοιπόν που θέλετε να γραφτείτε σε ζωγραφική προσχολικής ηλικίας για τα παιδιά, λέω και για τους γονείς, στο παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής ή στο εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής για εφήβους, ή στο εργαστήριο ζωγραφικής ενηλίκων, ή στο παιδικό εργαστήριο κεραμικής, ή στο εργαστήριο κεραμικής ενηλίκων, εγώ θα πήγαινα σε αυτό. Μπορείτε να το κάνετε και να γραφτείτε από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Άρτιο βρίσκεται στην Έστωρος Φωκά 9.

μάλιστα τα νέα που έχουμε από το Ισραήλ είναι ότι επιστρέφονται στην Ελλάδα 22 αρχαιότητες, τελετή με το θέμα αυτό στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα μας και επιστρέφονται από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα, παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη.

Τώρα είναι 12 παρά 10. Έχουμε το δεκάλεπτο του Θανάση Ευγενού Διαμαντόπουλου. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Καλημέρα, Θανάση. Μόλις σταμάτησε και η βροχή, όπως μου έλεγε η Χριστίνα λίγο νωρίτερα. Ευτυχώς μπας και δούμε λίγο καλύτερο καιρό. Λοιπόν, καλημέρα. Θανάση, σε ακούει? Λοιπόν, ο Θανάσης μάλλον δεν μας ακούει. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι συμβαίνει.

0: Θανάση τώρα, μας ακούει?
1: Σήμα Καμπάνα.
0: Σήμα Καμπάνα, ωραία, οκ. Okay. Δεν είσαι κάτω από δέντρο, οπότε...
1: Όχι, όχι, πάμε για Μόρτο Καμπάνα.

0: Τάγκα, πάμε στο μερικό ωκεανό.
1: Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις το ελικόπτερο ή θα πας με το αυτοκίνητο μέχρι τη μέση της Λίδα, πώς θα πας?
0: Επιλέγω το τρένα.
1: Α, με τρένο θα πας, okay.
0: Επιλέγω την Κρεμασέ.
1: Λοιπόν, αφού θα ανεβείς λίγο στο τρένο, θέλω να μας πεις πριν ανέβεις και πάνω που θα είσαι, δεν πειράζει, πάλι θα σε ακούμε. Τα νέα, πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις και ο χρόνος είναι δικό σου.
0: Δόξα Θεώ, σήμερα γύρισε για φθινόπωρο. Από το πρωί καταλάβαμε την αλλαγή, την πτώση θερμοκρασίας αλλαγής. Και περιμένουμε, γι' αυτό άλλωστε σήμερα περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 1.30 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Για την επιδότηση των καυσίμων.
1: 1.30 σήμερα θα γίνει.
0: 1.30 ώρα. Έτσι πληροφορήθηκα.
1: Μάλιστα. Όχι, ακούω το τρένο να έρχεται. Δεν πειράζει, θα σε ακούσουμε και μέσα στο τρένο, ναι.
0: Πάντως, ναι. Όταν περάσω κταίω,
1: ναι,
0: το ελικόπτερο που έχω, που πρώτα ήμουν στη Συνδική,
1: ναι,
0: πριν από ένα χρόνο που μιλήσαμε με ελικόπτερο, πάει στη λίμνη την Κερκίνη,
1: ναι, ναι.
0: Θα είναι καλύτερα με το 10-10-10-10-10-10 να ακούγεται.
1: Βέβαια. Για πες τώρα, θα ανέβεις το τρένο τώρα, γιατί το ακούμε να πλησιάζει.
0: Ναι, μόλις τελειώσουμε την επικοινωνία μας, μπαίνω μέσα.
1: Μπες και από τώρα, δεν πειράζει. Εμείς θα
0: σε ακούμε. Για Κόπα Καμπάνα.
1: Άντε, ωραία, πολύ ωραία. Θα πας Κόπα Καμπάνα, ανοίγει ο καιρός, ωραία θα περάσει. Ώστε 1.30 ώρα έχουμε τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: 1.30 ώρα έχουμε τις εξαγγελίες και τα λίγα που ξέρουμε είναι ότι, άλλωστε χθες το ανακοίνωσαν, ότι το επίδομα θέρμανσης με την αίτηση που ξεκινάει στα μέσα Νοεμβρίου, πέρσι ήταν για 120 μέτρα σπίτι, για παιδινή περιοχή 280 ευρώ, έπαιρνε σύνολο το νοικοκυριό. Ανεβαίνει κατά 30% φέτος, δηλαδή τα 280 γίνονται 360.
1: Ωραία, κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι. Θα δοθεί επιδότηση και από το Υπουργείο Οικονομικών και από τα δηληστήρια, έτσι ώστε να φτάσει η μείωση στην Αγγλία όλων των καυσίμων της Αγγλίας κατά 35 με 40 ευρώ ανάλογα τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινώσει σήμερα, 40 λεπτά λιγότερα από ό,τι παίρνουμε τώρα, αγοράζουμε τώρα, κομιθεύουμε τώρα το αυτοκίνητο, το τρακτέρ και το φορτηγάκι με βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πάντως, νεαρό παιδί μικρής ηλικίας γυμνασιόπαιδο, χθες ήμασταν μαζί με την οικογένειά του και επειδή ξέρει ότι ασχολούμαι με τα λογιστικά, με ρώτησε μία που τα παιδιά, τα γυμνασιοπαίδια δεν έχουν σχέση με λογιστική ούτε με φορολογική δηλώση. Με έκανε την ερώτηση τελικά, λέω, ας παίρνουμε τις απόψεις των μικρών για να διερωτόμαστε. Μου είπε, γιατί αύριο κύριε Θανάση θα εξηγείλει μέτρα, θα επιδοτήσει το πετρέλαιο ο Πρωθυπουργός, αφού μπορεί να μην έχει και φόρο. Αν δεν είχαμε φόρο, δεν θα χρειαζόταν επιδότηση.
1: Και εγώ χθες μιλώντας με κάποιους καταστηματάρχες, μου έκαναν πάρα πολύ έντονα παράπονα για το τεκμαρτό και συνεχίζουν να διαμαρτύρονται όσο βλέπω να οδηγώ μοτοσυκλέτας να πηγαίνει ανάποδα στο δρόμο για να μπει στο στενό της Νίκου Νικολάου με αυτή την κακή νοοτροπία που έχουν μερικοί εξυπνάκηδες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η αγορά έχει θέμα με το τεκμαρτό και πολλοί λένε ότι δεν το πιάνουν και άδικα φορολογούνται, ζουν με λιγότερα.
0: Φορολογικά να πούμε ότι το τεκμαρτό σημαίνει υποθετικό εισόδημα, δεν είναι το πραγματικό εισόδημα,
1: ναι,
0: το
1: αλλά
0: που
1: πάνω
0: βγάζει κάθε επιχειρηματίας.
1: Πάνω στο υποθετικό όμως δεν μπορεί να ασκεί πολιτική ένα ολόκληρο κράτος και να το θεωρεί νομοθετημένο, ή είναι νόμος και ισχύει, αλλά η υπόθεση στην υπόθεση δεν υπάρχει βάση νομική και απορώ πως δεν έχουν υποτανθεί όλοι οι έμποροι σε κάποιες αρμόδιες αρχές, διότι δεν μπορείς να υπολογίζεις πόσο άλλος θα κάνει τζίρο στο μαγαζί του και να του ορίζεις εσύ πόσα λεφτά θα βγάλει για να πάρει στην εφορία όσα εσύ χρειάζεσαι. Καταρχάς δεν το θεωρώ νόμιμο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Θεωρώ ότι είναι μια αδικία, όπως μου λένε και οι καταστηματάρχες, έντονη εις βάρος τους, κυρίως των μικρών καταστημάτων που δεν κάνουν το τζίρο των 20-25.000. Πόσο είναι το τεκμαρτό, Θανάση?
0: Να θυμηθώ ότι κομμωτήριο που είναι στην πόλη των Σερών, με ελάχιστες δοκιμάσεις μείωσης που είναι σε χωριά, μιλάμε

0: και μομοσχερών.
1: Και 12.320.
0: Ναι.
1: Τόσο, 12.500.
0: 12.500.
1: Μάλιστα. Είτε τα κάνει είτε δεν τα κάνει, δηλαδή αυτό θα είναι το ποσό.
0: Είτε έχει ζημία επειδή έκανε έργα, επειδή είχε πολλά έξοδα κλπ. Είτε έχει 9.000 καθαρά, θα υπολογιστούν το 12.500.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, το Υπουργείο από την άλλη δίνει φυσικά πάρα πολλά χρήσιμα, ας το πούμε, εχέγγυα για 0 ευρώ, ας πούμε, πλήρη απαλλαγή για 3 χρόνια λειτουργίας για αγρότες, για τα μπλοκάκια, έως 3 εργοδότες, για άτομα με αναπηρία, για τους νέους επαγγελματίες, για τα παιδιά.
0: Για αυτό το τεκμηριωτό ισχύει.
1: Ισχύει για αυτούς που έχουν το ελάχιστο τεκμήριο, ας πούμε, για αυτούς που έχουν τα μαγαζιά ήδη. Ναι. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γι' αυτό και
0: διαμαρτύρονται. Τι να κάνουμε, να κλείσουν τα μαγαζιά με τόσο φόρο.
1: Δεν ξέρω, εσύ τι ακούς από τους καταστηματάρχες, γιατί σε μένα τα ψέλνουν και λέει, εσύ λέει παίρνεις, δεν λες για μας. Να ορίστε, είπα εγώ, εσύ τι λες για τους ανθρώπους αυτούς, έχουν δίκιο, έχουν άδικο.
0: Και βέβαια έχουν δίκιο.
1: Ο νόμος αυτός είναι νόμιμος, η υπόθεση σε ένα νόμο ορίζεται ως δίκαια ή νόμιμη, το να υποθέτω εγώ ότι εσύ βγάζεις λεφτά, το να υποθέτω. Γιατί ναι, υποθέτω, ναι. Γιατί δεν μου κόβες αποδείξεις τα προηγούμενα χρόνια. Μου δίνες 5.000 το χρόνο.
0: Ο νόμος αυτός ξεκίνησε το 2019 με το τεκμαρτό εισόδημα των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπά.
1: Επί εποχής Τσίπρα δηλαδή.
0: Το 2019, επί εποχής Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του νεότερου.
1: Το 19 δεν είχαμε εκλογές.
0: Ναι. Ναι, ήταν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης όταν οι καταστηματάρχες βρέθηκαν έξω από την νομαρχία και οι ταξιδίδες ακόμα για διαδήλωση κατά του φορνικού νομοσχεδίου του 2019.
1: 7 Ιουλίου του 2019 ήταν που είχαμε εκλογές, τον Ιούλιο του 2019.
0: Άρα τον Οκτώβριο ήταν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
1: Άρα έγινε μετά τον Ιούλιο του 19 έγινε αυτός,
0: ναι,
1: ο νόμος.
0: Τον Οκτώβριο έγινε, το θυμάμαι καλά.
1: Βγήκε λοιπόν αυτός ο νόμος απότομα. Σε ένα διάστημα λίγων μηνών, όπως λες, για να διαμαρτύρονται τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Μέχρι και οι ταξιδίδες περνούσαν κορναρίζοντας ως διαμαρτυρία έξω από την ομαρχία που είναι και ο πεζόδρομος.
1: Μάλιστα.
0: Ότι υποθετικό δεν μπορώ να το πω ότι θα είναι και λογικό υποθετικά, γιατί υποθετικά να το πούμε να το επιχειρήσουμε, γιατί το νόμος μέχρι δυο πλευρές υποθετικά, λόγω του ότι υπάρχει οικονομική φτώχεια και λοιπά και λοιπά, ο κόσμος δεν ψωνίζει, αλλά υποθετικά με αυτές τις συνθήκες, με την αύξηση του ενεργειακού ρεύμα κάνουμε, έχουμε ζημία. Μπορούμε να έχουμε και ζημία. Γιατί δεν υπάρχει τεκμαρτή ζημία και υπάρχει μόνο τεκμαρτό εισόδημα φορολογητέο.
1: Ωραία. Το κλείσαμε και αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Το κλείσαμε, ενώ δεν το κλείσαμε. Το θέτουμε ως προς συζήτηση για τους επαγγελματίες που έχουν μικρά καταστήματα.
0: Πάντως αυτό το τεκμήριο, να θυμηθώ την πείρα μου, ξεκίνησε το 1992 όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο γυραιότερος είχε αποφασίσει να φορολογηθούν και οι αγρότες. Μέχρι το 1991 δεν φορολογούνταν οι αγρότες. Όχι οι επιχειρηματίες αγρότες.
1: Ωραία, το κράτος λοιπόν με λίγα λόγια ψάχνει πώς θα φορολογήσει για να γεμίσει περισσότερο τα ταμεία του. Εγώ μία ερώτηση θέλω να σου κάνω, δεν χρειάζεται να μας πεις για το τότε και το τώρα. Θέλω να μας πεις απλά ότι αυτό το μέτρο, εφόσον έχουν μπει ταμιακές μηχανές παντού, εφόσον έχουν συνδεθεί τα POS συστήματα,
0: online, εφόσον,
1: ακριβώς, όλα υπάρχουν πλέον, δηλαδή έχουμε περάσει και σε μια τεχνολογική εξέλιξη για κάθε κατάστημα, δεν θα ήταν δίκαιο να καταργούνταν το τεκμαρτό, αφού έτσι και αλλιώς κανείς δεν μπορεί να μην κόψει μία απόδειξη, γιατί αν τον συλλάβουν κιόλας είναι, και πώς είναι το πρόστιμο να δεν κόψει μία απόδειξη, 500 ευρώ, 400.
0: Δεν ξέρω, είναι
1: πολύ νομίζω.
0: Η ερώτηση δεν θα ήταν δίκιο, μπορούμε να δούμε, δεν θα ήταν δίκιο να μην υπάρχει αυτή η ρήτρα του τεκμηριωτού εισοδήματος και να υπάρχουν καθαρά φορολογητικά έσοδα, έξοδα. Δηλαδή, τι έξοδα είχα, τι έξοδα.

0: έξοδα έχω, αφού είναι πλέον. Δεν μπορείς να κρύψεις τα έσοδα σου.
1: Δεν μπορείς.
0: Απλώς να πούμε ότι δεν φορολογείται το έσοδο όταν πουλάς ακίνητο, κινητό, αυτοκίνητο κλπ.
1: Ωραία, για να μην πλατιάζεις, σε παρακαλώ, ναι, για να μην φεύγουμε από το θέμα, γιατί την ουσία ψάχνουμε, όχι την ανάλυση.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, λοιπόν, αφού υπάρχουν τόσες πολλές τεχνολογικές δικλείδες πλέον σε ένα κατάστημα, μπορεί αργά ή γρήγορα, αύριο μεθαύριο, να καταργηθεί το τεκμαρτό, εάν και εφόσον το αποφασίσουν και το απαιτήσουν οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες και οι ομοσπονδίες τους.
0: Και το ψηφίσουν οι Έλληνες βουλευτές.
1: Ναι, εάν το αποφασίσουν
0: και
1: το αποκτήσουν. Και κάποιοι μπορεί να μου κάνουν 5 καταστηματάρχες παράπονο, αλλά οι άλλοι 5 να μην θέλουν. Να λένε ότι μια χαρά, δίκαιο είναι το σύστημα. Οπότε δεν ξέρω, επειδή εσύ ακούς περισσότερα ως λογιστής και τα λοιπά, φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία δεν θέλει το τεκμαρτό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν πιστεύω να υπάρχει ανθρώπινος νους που να λέει, που να είναι επιχειρηματίας, που να είναι όλη μέρα στο κουρμπέτι και να λέει ότι είναι δίκαιο, για το λόγο ότι παίρνουν το τεκμαρτό, αν το κομματήριο αυτό στις αίρες έχει τεκμήριο 12.500 ήταν καλό σου ο κομματής, βγάλει 15. Δεν θα φορολογηθεί για το 12,5 που λέει το νομοσχέδιο, θα φορολογηθεί για 15.000.
1: Βέβαια, αφού έχει κόψει αποδείξει. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Κάτι επίγον έχουμε?
0: Όχι, απλώς σήμερα ξεκινάει η μετακατάσταση. Όποιοι έρθουν σέρες από άλλες περιοχές για μόνιμη κατοικία θα πάρουν στην αρχή στην εγκατάστασή τους 5.000 και μετά από ένα χρόνο θα πάρουν τα άλλα 5-10.000. Και έχουν αποταστεί όσοι από την αντιστράτη σερών. Γιατί και ο νομός Σερών.
1: Μη μας μπερδεύεις, άστο να το κάνω, να σου κάνω μια ερώτηση, ναι, εγώ. Βλέπω και την τροχέα εδώ στην πλατεία εμπορίου. Μια απλή ερώτηση. Όποιος μετακατασταθεί στις Σέρες ή σε άλλες πόλεις από κάποια άλλη πόλη, είναι αυτός που θα κερδίσει σε εισαγωγικά το 10.000. Όχι να πάει. Όχι από ένα χωριό σε ένα άλλο χωριό στον ίδιο νομό. Σε
0: όχι
1: άλλο νομό.
0: Ίδιο νομό. Όχι, γιατί αλληστράτη με περιχώρα δράμας. Okay. Έχουν απόσταση 4 χιλιόμετρα.
1: Ναι, μη μας μπερδεύεις καθόλου. Θες να πεις ότι αν φύγεις από την αλληστράτη και πας στη Δράμα θα πάρεις το 10.000. Ισχύει αυτό από νομό? Περίμενε, ισχύει αυτό από ακριτικό νομό σε ακριτικό νομό?
0: Μα γιατί να μην, γιατί αντί να φύγω από τη Σέρβη και να πάω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάω στη Δράμα.
1: Ναι, αν είναι να πας στη Δράμα, δεν νομίζω ότι και εδώ εκεί είναι λογικό. Το να, εδώ λέμε ότι υπάρχουν 5 πόλεις που χρειάζονται κόσμο.
0: Πέντε νομή.
1: Εάν είναι μεταξύ τους οι νομοί να αλλάζουν κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει πετύχει κανένα σχέδιο. Μόνο το 10.000 θα χαθεί. Ή θα το κερδίσει κάποιος. Δηλαδή, μιλάμε από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, τις μεγάλες, να μετεγκατασταθούν.
0: Από όλες τις πόλεις. Όσοι έρθουν στις Σέρες κερδίζουν 10.000 μέσα σε ένα χρόνο.
1: Θα το πούμε και αύριο αναλυτικά. Μόνο σε παρακαλώ να το ψάξεις. Εάν δικαιούται και κάποιος άνθρωπος από αυτές τις πόλεις που είναι μέσα στο πρόγραμμα, να αλλάξει πόλη για να πάρει τα χρήματα. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλιά και καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτσερών.
8: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτσερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα

0: το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο. Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβουλάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη!
2: Ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο, αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της πηδότησης στην Αντλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στη σύνταξη χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ωραία, cosmosnews.gr. Σε λίγο θα σας πω τι γίνεται με το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, αυτό εδώ για τις περιοχές και ποιες περιοχές είναι στις Σέρρες, που μπορεί κάποιος να έρθει ακόμη και αν είναι συνταξιούχος, ακόμη και αν ένα παιδί ζει στην Ευρώπη και μας ακούτε και είσαστε στο εξωτερικό και θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε 10.000 ευρώ. Και μάλιστα τα 5.000 προκαταβολή για τη μετεγκατάστασή σας. Σε λίγο θα τα πούμε όλα αυτά μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Αν λοιπόν ακούστε τώρα τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό, πόσοι θα πάρουν δεκαχείρο, τι έχει να γίνει. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές. Δίδεται 10.000 ευρώ αυτό το ποσό, γιατί δίδεται το πρόγραμμα για μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά και καταργείται και η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετακόμισης. Και όσοι μας ακούτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μπορείτε να είσαστε δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης, μια κοπέλα, ένα αγόρι που επιστρέφεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και απόφοιτοι των τοπικών ΑΕΗ. Μπορείτε να μείνετε στον τόπο. Για την Ελλάδα είναι η Δράμα, η Φλόρινα, το Κυρκή, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κουζάνη, Γρεβενά, Ιωάννα και Θεσπρωτεία, οι περιοχές που μπορείτε να διαλέξετε. Και το πρόγραμμα αυτό φυσικά δεν είναι για να φύγουμε στο εξωτερικό σε μια πόλη όπως με την κατάσταση στο Λονδίνο ή στο Παρίσι ή οπουδήποτε, γιατί θα ήταν καλύτερο να υπήρχε και αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών μπορείτε να μετεγκατασταθείτε, όσοι μας ακούτε από την Ευρώπη ή από άλλες περιοχές της Ελλάδος, στο Δήμο Σερών, μέσα στην πόλη, στην Αμφίπολη, στη Βυσσαλτία, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλεια, Νέα Ζύχνη και Συντική. Σε αυτές τις περιοχές, όσοι θέλετε, μπορείτε να μετεγκατασταθείτε. Τώρα, πώς θα βρείτε σπίτι, πώς θα νοικιάσετε, τι θα γίνει με τις αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στην εφαρμογή του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εντωμεταξύ θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και 1.000 νοικοκυριά, μέχρι και 1.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Χίλια νοικοκυριά ανά πόλη, έτσι, όχι για όλες μαζί. Χίλιοι θα είσαστε όσοι θα έρθετε, για παράδειγμα, στις Σέρες, όλοι και όλοι. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις.

Εν τω μεταξύ βγήκανε βίντεο, βγήκε είδηση ότι υπερχιλίζει ο Κηφισός στην Αθήνα και τελικά και όλα είναι ψέματα, παιδιά, είναι από το 2023 και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μερικοί και μάλιστα αναπαρήχθηκε, έγινε και viral και σε κάποιο το N-Press για παράδειγμα που το έβλεπα εγώ πριν και μόλις μου ήρθε η είδηση ότι μην, να τη φωτογραφία η αληθινή, ορίστε. Και ο Κηφισός είναι μια χαρά, πάρα πολύ ήρεμος, καμία σχέση. Γιατί όμως μεταδίδουν κάποιες ψεύτικες ειδήσεις για να έχουν περισσότερη θέα, τηλεθέαση ή περισσότερα views και να κερδίζουν έτσι χρήματα από την προβολή και από τις διαφημίσεις. Δυστυχώς εκεί έχουμε καταντήσει.

στη φίλη μου τη Δήμητρα να στείλω χαιρετίσματα. Να στείλω χαιρετίσματα και στη Μουλάν, για Σμουλάν. Στο φίλο το Σταμάτη, το Τζίτο, για Σταμάτη. Στη Διαμάντο, στον παρατηρητή, στα παιδιά. Και το τέλος του κόσμου στις 13 Νοεμβρίου. Άντε πάλι, αρχίσαμε. Θυμόσαστε παλιά που βγαίναστε κανάλια, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι παπάδες. Το 2000 έρχεται την καταστροφή του κόσμου. Το 2000 έγινε. Πού είναι αυτοί, εξαφανίστηκαν όλοι. Τώρα βγήκε άλλο, 13 Νοεμβρίου λέει, η επιστήμη πίστεψε ότι θα συμβεί το τέλος του κόσμου, γιατί είχε δημοσιευθεί μια μελέτη που προέβλεπε αυτή την καταστροφή λόγω εκθετικής αύξησης πληθυσμού και εξάντλησης πόρων. Υπήρχε μια εξίσωση του Heinz von Förster που υποστήριζε ότι δεν θα τα καταφέρνει η ανθρώπινη κοινότητα. Τελικά από τη δεκαετία του 90 βγήκε αυτό το νέο, μια χαρά πηγαίνουν όλα. Αφού συμφέρει στον παγκόσμιο πληθυσμό, σε εισαγωγικά το λέω, το συμφέρει να μειώνονται τα ποσοστά γεννήσεως. Γιατί όσο μειώνονται τα ποσοστά γεννήσεων, απομακρύνονται οι προβλεπόμενες αυτές τις καταστροφές, ότι θα είχαν εξαντληθεί οι πόροι, το φαγητό κτλ. Θα τρώμε υπολογιστές, influencers, είναι και λίγο έτσι της μόδας. Να τους τρώμε γίνεται, όχι δεν γίνεται. Άνθρωποι είναι άνθρωποι. Χαμογελώντας τα λέω όλα αυτά, 12 και 25. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στη ροή των ειδήσεων. Τι γίνεται αυτή την ώρα που εμείς εδώ πίνουμε καφέ. Και ρεμβάζουμε. Πασόκ έχει μια πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος με προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμιση έως 120 δόσεις. Υπάρχει παγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου λόγω των Μποφόρ. Η ΑΕΚ σήμερα αγωνίζεται το βράδυ στις 10 και τα αγόρια βλέπουμε Μέγκα. Καλή τυχαία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός και η αποστολή του για το μάτς με τη Μαρσέγγε ετοιμάζεται. Στο Ιράν μια κοπελίτσα 23 χρονών καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί έκανε ανάρτηση στα social media, τραγικό. Και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε εισαγγελέα το Λουκέτο στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Μια χαρά είναι ο Κηφισός. Και στη Θεσσαλονίκη είπαμε ότι στα δικαστήρια βρίσκεται αυτή την ώρα ο 22χρονος για το θάνατο της 20χρονης μετά από χρήση κοκαίνης MDMA σκόνης. Με λίγα λόγια.

λίγο θα πάμε σε διάλειμμα και μετά και πάλι ραντεβουδάκι για άλλη μισή ώρα. Υπομονή θα περάσει. Έως τη μία θα είμαστε μαζί. Οπότε μην ξεχνάτε, περνάστε να πάρετε τις ομπρελίτσες σας όσοι τις έχετε κερδίσει. Και δηλώστε και συμμετοχή και κατά τη διάρκεια του διαλύματος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα στα βρίσκω όλα.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.

0: Είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίκη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μία απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλ ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των Ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγκυχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
6: Κόσμος στους 93.

Εψιλον ωρό γιώτα 1473. Έχετε μπει ανάποδα κύριε στην πλατεία. Μπράβο, στρίψτε, καλά κάνετε. Πώς μπήκατε από τα αστικά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Είναι μικρές ταμπέλες, ξέρω. Ξέρω, είναι και όταν δεν έχει. Αλλά έχει και λεωφορείο τώρα, έχει 3 λεωφορεία σταματημένα. Λοιπόν, μου ζητήσατε το σάλα σάλα για χορό, αλλά εγώ το έχω έτσι να χορέψετε πιο αισθησιακά. Και αν είναι και εκεί ο σύζυγος, θα είστε ακόμη πιο τυχεροί, φαντάζομαι. Εάν το θέλετε. Εμείς για γυμναστική ανεβοκατεβαίνουμε τις σκάλες. Στο Παρίσι, μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ένα εξαόροφο κτίριο καίγεται από αυτά τα ωραία, τα παλιά.

Καλημέρα και πάλι, καλό μεσημέρα, και έχουμε άλλα 15 λεπτά πριν συναντήσουμε την Κέλλη. Την ευχαριστούμε για την καλή της προσπάθεια στο ραδιόφωνο, όπως και τα νέα παιδιά και την Πόπη και την Φένια που θα την ακούσετε σήμερα στις 3. Μην τη χάσετε, θα περάσετε πολύ ωραία από τις 3 έως τις 5. Και καλή δύναμη και σε εσάς που έχετε βρει μια νέα εργασία, που ψάχνετε, γενικότερα ψάχνεστε στη ζωή σας και σας αρέσουν και οι αλλαγές και μπορείτε να τις κάνετε, τολμάτε εννοώ. Για εσάς που επίσης έχετε κάνει ένα άλμα ζωής, όπως λέγεται το να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση και δεν περιμένατε από τον μπαμπά ή τη μάμα να σας βολέψουν στο δημόσιο, ή εσείς οι ίδιοι να απευθυνθείτε εκεί. Έτσι και αλλιώς είναι πολύ μεγάλο το δημόσιο, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι πολύ πολύ θεμητό. Λόγω της σιγουριάς και της ασφάλειας που προσφέρει ως

ευχαριστώ και τα παιδιά στο Magic Streams, χαιρετίσματα και στο Αγρίνιο και στον κύριο Νίκο Αμερικάνο. Και κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr, πολλά καινούργια θέματα κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν στην επικαιρότητα.

πάμε και λίγο σε ένα μοναδικό θέαμα για τους λάτρεις της ταχύτητας και των ακριβών οχημάτων. 180 super cars από διαφορετικές χώρες θα έρθουν στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Μεγάλη μας τιμή. Η Speed Sector Racetrack Experience επιστρέφει δυναμικά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, τώρα δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν στην εκπληκτική άσφαλτο του αυτοκινητοδρομίου, να βελτιώσουν το χρόνο τους. Η είσοδος είναι 10 ευρώ το Σάββατο, 10 ευρώ και την Κυριακή.

ρωτάτε για το αν κάποιος φύγει από τις Σέρρες και πάει στη Δράμα άμα πάρει το δεκαχιλιέρο. Αυτό σας είπα και εγώ, ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν πηγαίνοντας από έναν νομό που υπάρχει πρόβλημα και είναι μέσα στο πρόγραμμα σε άλλον δικαιούσε, γιατί έτσι θα έρθουν οι μισοί δραμηνοί εδώ και θα πάμε εμείς οι μισοί Σέρρες στη Δράμα για το δεκαχιλιέρο. Οπότε είμαι σίγουρος ότι κάποια δικλίδα θα υπάρχει. Θα μάθει και ο Θανάσης ο Αυγερινός Διαμαντόπουλος αύριο να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες μεθαύριο. Και θα σας πούμε και εμείς πάντως στην πρώτη ανάγνωση, έτσι όπως το διάβασα, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ λογικό. Τώρα το τι φαντάζομαι εγώ και πώς με τη δική μου λογική μπορεί να βλέπω κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι με την ίδια λογική θα τα βλέπει τα πράγματα και κάποιος αρμόδιος στο Υπουργείο, ο οποίος είχε αυτή την ωραία ιδέα.

σε λίγο θα ακούσετε την Κέλλη. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 του μηνός. Θα φροντίσει η Κέλλη για αυτήν. Και μπαίνετε στο Candy Planet. Διαβάστε περισσότερα. Και μπείτε στο Instagram. Γίνετε φίλοι μας και δηλώστε και συμμετοχή. Παπάκι Κόσμος 93 FM Σέρες. Να επαναλάβω, παπάκι Κόσμος 93 FM Σέρες είναι το Instagram. Το Κόσμος είναι το μόνο με κεφαλαίο C, έτσι, με C, όχι με K. Παπάκι Κόσμος 93 FM Σέρες, αν σας αρέσουν και τα γλυκά, γιατί υπάρχουν δύο μεγάλα δώρα από το Candy Planet για σας. Και καλή επιτυχία και για αυτόν τον διαγωνισμό σας ευχόμαστε, που είναι στα μέσα του Οκτώβρη και λίγη στις 20 του μηνός. Από μένα έφτασε η ώρα να σας πω ένα σ' αγαπώ.

με την Άλκη στη πρωτοψάλτη και τη φωνή της. Το σ' αγαπώ από το 2025 το γνωρίσαμε. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, επιπλά, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε

Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Φύγαμε από Τρίτη και 13 και σήμερα είμαστε Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και λίγο μετά τις 1. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93FM, live από την πόλη των Σερών, στο κεντρικότερο σημείο. Κέλλη Μανοηλίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα μεσημέρι παρέα με αγαπημένη μουσική.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Σε αυτό το σημείο να πούμε και καλή δύναμη σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα, στους οδηγούς, στους υπαλλήλους, στα μαστόρια. Καλή δύναμη σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το μεσημέρι σας λίγο πιο ανάλαφρο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Αφού αναφέραμε τους διαγωνισμούς μας, πάμε να πούμε σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, μια ημέρα αφιερωμένη στους κανόνες. Κανόνες στα προϊόντα, στη τεχνολογία, στην υγεία, την ασφάλεια αλλά και στο περιβάλλον. Και μπορεί να μην τα βλέπουμε, αλλά είναι παντού γύρω μας. Τώρα, αν με ρωτάτε τι είναι πρότυπο για εμένα, είναι το να είσαι ο εαυτός σου. Γιατί το πιο όμορφο πρότυπο είναι να εμπνέεις τους άλλους, χωρίς να γίνεις όμως εσύ κάποιος άλλος.
1: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: εδώ να αναφέρουμε και χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε την τιμητική σας σήμερα, αλλά και εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε, από όλους εμάς εδώ στο στούντιο τις θερμότερες ευχές μας. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσική στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα θα σας περάσω στον γλυκό μας διαγωνισμό, ο οποίος αφορά το Instagram. Για όποιον δεν το έχει, Play Store, αναζητάτε το Instagram, το κατεβάζετε, βρίσκετε το λογαριασμό μας, παπάκι Κόσμος 93 FM Σέρες, βρίσκετε το καρφιτσωμένο post όπου είναι οι οδηγίες για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Θα σας τα πω και εγώ λίγο απλά εδώ πέρα. Κάνετε follow το Candy Planet Σέρες, follow το Κόσμος Ράδιο, Κόσμος 93 FM Σέρες. Κάνετε tag έναν άνθρωπο με διαφορετικό όνομα, πολλαπλές συμμετοχές είναι αποδεκτές, μία καρδούλα στο post. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 live από το στούντιο του σταθμού μαζί με το Candy Planet, και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα mystery box, το οποίο μέσα θα περιέχει από ζαχαρωτά μέχρι και γλυκίσματα. Μην το αφήνετε λοιπόν. Instagram, follow παπάκι Κόσμος 93FM Σέρες, Candy Planet Σέρες, και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα mystery box.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Και ναι, εγώ θα πω ότι επιτέλους ήρθε ο καιρός για χουχούλιασμα. Είμαι παιδί του χειμώνα. Και να σας πω τώρα για μένα τι είναι ο χειμώνας. Ο χειμώνας είναι έρωτας. Είναι να έχεις έναν άνθρωπο που και έξω βροχή να έχει, μέσα σου να κάνει λιακάδα. Γιατί να σας πω ότι η ευτυχία δεν είναι ο καιρός, αλλά είναι ο άνθρωπος που επιλέγεις να είναι μαζί σου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο ατύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Κούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα

0: μάθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο, αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αντλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο, έχω και έναν όμορφο προορισμό για χαλάρωση. Κάνω πορόγια σερών σε ένα πανέμορφο χωριό με πράσινο τρεχούμενο νερό, αλλά και υπέροχες γωνιές για καφέ ή φαγητό. Μία βόλτα λοιπόν στη φύση, μία παραδοσιακή ταβέρνα και λίγες ώρες μακριά από την καθημερινότητα είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: να αφήσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και ίσως ένας από εσάς θα κερδίσετε μια ηλεκτρική σκούπα. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί 11 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι live από το στούντιο του σταθμού. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Κάνε το δάκρυ χαρά να γλιτώσω από αυτή την παράνοια.
2: Μπας με έτρεχε δίτα, εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
3: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μαμά, τι θα φάμε?
9: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
8: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
9: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
8: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο ριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
8: Έφυγα!
9: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23-2.

0: 23-332 Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μία απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδευσε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. «Ο Βάργκας είναι έτοιμος», είπε ο Νίκολιτς. «Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί». Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των Ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγκυχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
3: Κόσμος στους 93.

Και μιας και είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, θα ήθελα να πω κάτι για το Σάββατο που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου η Μαγεία του Παιδικού Θεάτρου έρχεται στις Σέρες, στον αγαπημένο μας Ορφέα, με την παράσταση «Το Σοδούλα». Θα μας χαρίσουν

0: Δύο παραστάσεις. Η μία θα είναι 5 και 30 το απόγευμα και η άλλη στις 7 και 30. Η τιμή είναι 10 ευρώ ανά άτομο. Εάν δεν έχετε τι να κάνετε και θέλετε να ξεφύγετε λίγο και να ζήσετε ένα τόσο όμορφο παραμύθι, ή το Σοδούλα σας περιμένει στον Ορφέα με δύο προβολές, 5,5 και 7,5.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Πάμε και μια βόλτα στον καιρό, γιατί μας έδειξε για τα καλά ότι το καλοκαίρι μας αποχαιρετάει. Στις Σέρες η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 9 έως τους 16, στην Αθήνα έως 18, η Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 17 βαθμούς, η Πάτρα θα φτάσει τους 22, τα Τρίκαλα τους 20 και τα Χανιά τους 19.

0: Και κάπου εδώ, φίλοι μου, το μεσημεριανό μας ραντεβού έχει λάβει τέλος. Μπορεί να τελειώσουμε για σήμερα, θα είμαστε αύριο όμως μαζί, την ίδια ώρα, 1 με 3, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο, στους 93FM, από την πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο, Κέλλη Μανουηλίδου. Από εμένα, καλή συνέχεια σε όλους και φιλιά πολλά!
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τις 3, εδώ στο μικρόφωνο Φένια Πανταζώνη, που αλλού στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 η ώρα. Τι έγινε ρε παιδιά, έβγαλε κρύο σήμερα. Μπορώ να πω ότι ο καιρός είναι λίγο χειμωνιάτικος. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτά στην ώρα του. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι είναι ο καιρός. Σιγά σιγά και ο χειμώνας. Εγώ εύχομαι σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο δρόμο, αν και βλέπω κίνηση από το στούντιο ότι έχει χαλαρώσει αρκετά. Άλλοι σχολιάσατε από τη δουλειά και πάτε σπιτάκι σας για να ξεκουραστείτε. Άλλοι ακόμα δουλεύετε. Άλλοι φαντάζομαι και εύχομαι να πίνετε ένα ζεστό καφέ και να ακούτε μουσικές. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά μέχρι και τις 5. Τρόποι επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, το 93fmstudio@gmail.com. Συμβαίνουν και αυτά. Και το 63-333, τηλέφωνο επικοινωνίας.

για τους μουσικόφιλους, μπορώ να πω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το cosmosradio.gr, όπου εκεί θα βρείτε στη σελίδα του σταθμού ό,τι έχει σχέση να κάνει με μουσικές και καλλιτέχνες. Την ιστορία τους, τραγούδια και οτιδήποτε άλλο θέλετε για καλλιτεχνική ενημέρωση. Να ζεστάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί δεν ξέρω, έχει κρύο σήμερα, κρυώνει πολύ. Ιδέα μου ή μόνο εγώ?

Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης επίσημα. Οπότε το πρόγραμμα παρέχει συνολική οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Για όσους ενδιαφέρονται να μεταφερθούν ή να μετεγκατασταθούν μόνιμα και αφορά και την πόλη των Σερών. Οπότε εσείς που αναμένατε να η ευκαιρία... Τα πρώτα 5.000 θα δοθούν προκαταβολή στην αρχή και φυσικά προς το τέλος το υπόλοιπη δόση των 5.000 ευρώ. Και αυτή τη φορά είναι χωρίς προϋπόθεση εργασίας που δεν απαιτείται απόδειξη εργασίας για τον τόπο που θα γίνει η εγκατάσταση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε νέους ανθρώπους στον τόπο μας. Να γεμίσουμε περισσότερο ζωή.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταθέσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα την αίτησή σας. Είναι το relocationvouchers.gov.gr. Να καταθέσετε όλα τα δικαιολογητικά και εύχομαι ολόψυχα όλα να πάνε καλά.

γιαγιά εσάς που με ρωτάτε και για το πετρέλαιο θέρμανσης τι θα γίνει. Θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά. Θα τη βγάλουμε και φέτος το χειμώνα. Αγαπημένοι και αγκαλιασμένοι να είμαστε.

Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και, μάλλον όχι σε λίγο καιρό, 16, 17 και 18 του μηνός. Θα έχουμε ένα ωραίο υπερθέαμα στις Σέρες με 100 supercars. Σε ένα τρίμερο γεμάτο γκάζια και φυσικά θέαμα.

λεπτάκι να το επαναλάβουμε ξανά για το τρίμερο που με ρωτάτε. Είναι το 14ο International Track Day by Speed Sector, το οποίο θα γίνει 17, 18 και 19 Οκτωβρίου στην πίστα των Σέρων. Τώρα που με ρωτάτε για τα εισιτήρια, είναι στα 10 ευρώ ανά ημέρα. Και φυσικά είναι κάτι μοναδικό, το οποίο δεν θα το χάσουμε. Θα είμαστε και εμείς εκεί.

Έτσι ακριβώς, ξέχασέ το. Μετά από Συρία και ξέχασέ το, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να δούμε τι έχει να μας πει η αγορά και επιστρέφουμε.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousheres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέη. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα και Ριέρα.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Κόσμος στους 93. Και ξανά πίσω. Που αλλού, εδώ στο ράδιο Κόσμος στους 93. Τρόποι επικοινωνίας είναι 93fmstudio@gmail.com. Τι έχω πάθει σήμερα? Το κακό το μάτι. Το τηλέφωνο του σταθμού, το 63-333. Σε λίγο καιρό θα σας δώσουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Το φτιάχνουμε, το μαγειρεύουμε. Και φυσικά να πούμε συγχαρητήρια, γιατί χθες είδαμε ωραίο μπάσκετ, αφού είμαστε και του αθλητισμού. Και ανατροπές. Συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Και ένα από τα πιο αξιόλογα παιχνίδια του Ολυμπιακού ήταν φυσικά η μεγάλη ανατροπή που έκανε με τη Βαλένθια. Το πιο σημαντικό είναι ότι σιγά σιγά θα οργανωθούμε, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με τα τοπικά της περιοχής μας, γιατί η πόλη αυτή ενδείκνεται με τον αθλητισμό, είναι πλούσια σε αθλητική επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε με το μπάσκετ, με το τένις, φυσικά με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο Φένια Πανταζώνη, μαζί μέχρι και τις 5, αν με αντέξετε σήμερα με τα Σαρδάμ, δεν γίνεται αυτό. Ένα ξεμάτιασμα κάτι. Και φυσικά περιμένω να μας πείτε τα νέα, τι σας απασχολεί, πώς πέρασε την ημέρα σας, τα προβλήματά σας. Εδώ, όλα. Θα τα λύσουμε όλα.

0: πήγε λέει, να ληστέψει κατάστημα, αλλά κόλλησε στην καμινάδα. Αυτά φυσικά τα τρελά τα πράγματα δεν συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας. Θα σας πάω μια βόλτα έξω στο εξωτερικό. Και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μια γυναίκα πέρασε αρκετές ώρες περπατώντας πάνω στις στέγες της πόλης, ψάχνοντας πιθανούς τρόπους πρόσβασης σε διάφορα κτίρια, από φρεάτια και τείχους μέχρι και καμινάδες. Εντόπισε λοιπόν το μαγαζί και το κατάστημα που ήθελε να ληστέψει και επιχείρησε να κατέβει από την καμινάδα του. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ανθοπολείο την τσάκωσε.
1: Κάθε που ευράδιαζε δίνοντα γαμπρός, τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό, κι αυτές

όσοι καρδερών κοιτά. Αχ, καμιά σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά

Ρίξανε στη σπουδαιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μύρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει.

Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να έχουμε μια καλή αγωνιστική σεζόν σε όλους τους αθλητές. Οι απόψεις πάντα θα διείστανται. Και όλα να είναι ειρηνικά.

Είναι κάποια τραγούδια που μιλάνε από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε και έναν διαγωνισμό ο οποίος τρέχει στο ραδιόφωνο. Είναι μια ηλεκτρική σκούπα τελευταίας γενιάς, η οποία θα δοθεί στις 11 Νοεμβρίου, την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Ή θα μας στείλετε το ονοματεπώνυμό σας στο email του σταθμού, το οποίο είναι 93fmstudio@gmail.com, ή θα καλέσετε στο 63333, θα αφήσετε επίσης τα στοιχεία σας και το μοναδικό πράγμα που θα πρέπει να κάνετε εκείνη την ημέρα είναι ή να ακούτε το σταθμό ή να έρθετε από εδώ. Πιο ωραία δεν γίνεται.

Χαίρομαι που συμμετέχετε. Ναι, θα το ξαναπώ. Τι έχει γίνει σήμερα? Μάνα βοήθεια. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις είναι ή θα στείλετε email τα στοιχεία σας, το ονοματεπώνυμό σας δηλαδή και το τηλέφωνο στο 93fmstudio@gmail.com ή θα καλέσετε στο 63333. Επίσης θα δώσετε τα στοιχεία σας. Και η μοναδική προϋπόθεση είναι στις 11 του μηνός, 11 Νοεμβρίου, συγγνώμη, στις 12 το μεσημέρι, να είστε στο στούντιο ή να είστε συντονισμένοι.

αγαπάτε, λέει, και απατάτε. Εγώ είμαι το αγαπάτε χωρίς να πατάτε. Είναι 3 λεπτά πριν από τις 4. Δηλαδή σε 3 λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να ακούσουμε τι έχει να μας προσφέρει η αγορά εκεί έξω των σερών, των αγαπημένων σερών. Και φυσικά εμείς εδώ μέχρι και τις 5.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Κιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοτχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονος, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγελού Ρόδου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο αλλά και Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από Μακρικάπα και Ψαχνά προς Αρτάκι. Στα 40 λεπτά αναλύτρω θα ανέλθει η αθροιστική επιδότηση του κράτους και των διβλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο εδόλιο 33 άτομα. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παραίτηση της Γκυλφόιλ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

Bad News λοιπόν. Πίσω στο στούντιο, εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Έξι λέει τρόποι για να γνωρίσει κανείς έναν συνάδελφο που είναι ψυχοπαθής. Τώρα να πω εγώ με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ότι όλοι ίσως έχουμε κάτι μέσα μας.

στον χώρο λοιπόν εργασίας δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβει κανείς ποιος πραγματικά βρίσκεται απέναντί του. Υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα εγωιτευτικοί, κοινωνικοί και φιλόδοξοι που ξέρουν ακριβώς τι να πούν και σε ποιον. Κάτω λοιπόν από αυτή την άψογη εικόνα μπορεί να κρύβεται μια συμπεριφορά που με τον χρόνο γίνεται χειριστική, ανταγωνιστική και εξαντλητική για τους γύρω. Τα σημάδια λοιπόν, ένα από αυτά είναι η γοητεία, λέει, που κρύβει χειρισμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται είναι η επιφανειακή γοητεία. Πρόκειται για ανθρώπους που μπορούν να προσαρμόζουν πολύ εύκολα τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το ποιος βρίσκεται απέναντί τους. Μία ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά. Ένα ακόμη μοτίβο είναι η δύσκολη ανάληψης ευθύνης όταν ένα project πετυχαίνει. Η επιτυχία μπορεί να παρουσιάζεται ως προσωπικό επίτευγμα, αλλά όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει, η ευθύνη αμέσως μεταφέρεται στους άλλους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ειλικρινή συγγνώμη, λέει, και η αναγνώριση ενός λάθους δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση. Και φυσικά η έλλειψη ενσυναίσθησης και εκρήξεις. Η αλήθεια είναι ότι και αυτές εγώ τις έχω. Έτσι λοιπόν η έλλειψη ενσυναίσθησης αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ψυχοπάθεια. Οι ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων μπορεί να αντιμετωπίζονται ως κάτι δεύτερο μπροστά στην προσωπική επιτυχία. Παράλληλα, πίσω από μια φαινομενικά ψύχρεμη συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστούν θυμός, εκφοβισμός ή παθητικά επιθετικές συμπεριφορές όταν το άτομο αισθανθεί ότι χάνει τον έλεγχο ή αμφισβητείται. Μάλιστα. Στο τέλος θα φτάσουμε στον εργασιακό μας χώρο να κάνουμε και τεστ στους συναδέλφους. Να δούμε αν μπορούν να συνεννοηθούμε, βρε αδερφέ.

το πιο επιτυχημένο σχόλιο. Φένια λέει, πηγαίνουμε στη δουλειά με πανοπλία. Κάποτε οι εποχές ήταν πολύ διαφορετικές, ήταν πιο ανθρώπινες, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, υπήρχε επικοινωνία. Τώρα έχουμε μια μικρή δυσκολία με την επικοινωνία γενικά.

Έτσι είναι, πάψε πλέον να με τυραννάς. Να επαναλάβω τον διαγωνισμό που τρέχει στο ραδιόφωνο. Μια καινούργια ηλεκτρική σύγχρονη σκούπα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είτε μέσω του email του σταθμού, είναι 93fmstudio@gmail.com, ή να καλέσετε στο 63333 και φυσικά να δηλώσετε το όνομα τεπώνυμό σας και να είστε παρόντες ή παρούσες στις 11 Νοεμβρίου, ώρα 12, ή στο στούντιο του σταθμού, ή απλά να μας ακούτε. Εύκολο.

Και μιας που λέμε για περίεργα και παράξενα, να μια παράξενη σχέση, ένας 21 ετούς άντρας έκανε πρόταση γάμου στην 80χρονη σύντροφό του από την Ιταλία. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε, 80χρονη. Η διαφορά ηλικίας είναι 59 έτη, αν το υπολογίζω σωστά, και φυσικά έχει σκανδαλίσει την Τουρκία, γιατί στην Τουρκία γίνεται αυτό. Και φυσικά εκείνος επιμένει ότι ήταν ο έρωτας της ζωής του με την πρώτη ματιά. Δεν ξέρω, το αφήνω σε εσάς.

0: Μία μοναδική διασκευή, ένα μοναδικό remix, Pix Lax, παλιές αγάπες, φοβερό remix. Εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε τι έχει να μας προτείνει η αγορά και επιστρέφουμε φυσικά για το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

πίσω λοιπόν στο στούντιο. Φένια Πανταζώνη. Κόσμος Radio στους 93. Και έχουμε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά μαζί.

σίγουρη ότι έχει ταξιδέψει γενικά το νέο. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Λευκώνα ένας γιγάντιος λιθόκερος, είναι υδρόβιο έντομο και φυσικά έχει επώδυνο δάγκωμα. Τι γίνεται σήμερα? Φυσικά και για την περιοχή είναι λίγο ασυνήθιστο το έντομο αυτό. Μάλιστα μπορεί να φτάσει σε μήκος γύρω στα 12 εκατοστά και έχει προκαλέσει εντυπώσεις. Εσείς πάντως ό,τι δείτε από ζουζούνι, μαμούνι και τα σχετικά, μακριά, ξέρετε.

Να πούμε και για το νοσοκομείο των Σερών ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αξονικό τομογράφο, οπότε βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Η τεχνική εκεί του νοσοκομείου έκαναν όλες τις απαραίτητες εργασίες και έτσι πλέον οι ασθενείς μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις τους κανονικότατα. Να λέμε τα καλά.

Στις Θέρες λοιπόν θα βρεθούν 70 αθλητές από 17 χώρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι Σέρες, οι πόλοι μας, οι οποίες φιλοξενούν το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, τον τρίτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και τον ανοιχτό αγώνα προσανατολισμού. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί, μάλλον πραγματοποιήθηκε, όχι, θα πραγματοποιηθεί, ναι, στις 6 ώρα σήμερα στην Πλατεία Ελευθέρειας και θα είναι πολύ όμορφο να είμαστε όλοι εκεί.

Τσανακλείδου, Στερονόβα, φοβερή συνεργασία. Λοιπόν, θα πάμε πάλι σε κάτι έτσι ιδιαίτερο. Μοναχικός 20άρης λοιπόν αγόρασε διαφημιστική πινακίδα για να βγει το πρώτο του ραντεβού. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αποφάσισε λοιπόν να κυνηγήσει τον έρωτα με τον πιο παράδοξο τρόπο. Αγόρασε λοιπόν για τον εαυτό του διαφημιστική πινακίδα σε λεωφόρο. Την έβαλε φυσικά σε λεωφόρο, αφού δεν είχε βγει ποτέ του ραντεβού. Και φυσικά δεν απέδωσαν οι πιο συμβατικοί τρόποι, όπως αυτά είναι της εποχής, ξέρετε, τα dating και τα γνωστά, τα οποία εμείς φυσικά είμαστε της επαφής, της πρώτης ματιάς, του φλερτ. Αυτό. Άμα ένας άνθρωπος βρίσκεται σε απόγνωση, σκέφτεται πάρα πολλά. Έτσι, Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου. Και σιγά σιγά να κλείνουμε.

0: φτάνει 4 λεπτά πριν από τις 5. Παρά τις αντικσότητες εδώ πέρα και τα περίεργα που με έχουν βρει, τα καταφέραμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι που αλλού εδώ στο κόσμο, στο ραδιόφωνο κόσμο, στους 93. Το ραντεβού μας είναι για την Παρασκευή, πάλι στις 3 η ώρα. Στο μικρόφωνο Φένια Πανταζώνη και στην επιλογή της μουσικής που τα κάνουμε έτσι λίγο άνω κάτω. Και μας αρέσει. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να αγαπάτε αλλήλους γιατί αλλιώς η ζωή δεν βγαίνει. Να προσέχετε και φυσικά να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια σας.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτ, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθης φασολάκια, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί Λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια Ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα!
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέη. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις 3 νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα και Ριέρα.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee.

0: στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: μπαίνει σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διγλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρη στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος, Σέρες Άρτα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Ξερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπ.

0: αυτό, ε!
1: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
0: Όπως το αγόρι μου.
1: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
0: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
1: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια με ερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
10: Μαμά, τι θα φάμε?
11: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
10: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα είναι ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
11: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιεράκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
10: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
11: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
10: Έφυγα.
11: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέη. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέξιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα και Ριέρα.
13: Κόσμος στους 93.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

κρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω. Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει? Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύ του Λουκάνικα Φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολκής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά.

0: φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταρισμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
15: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέη. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς στη Γαλλία.

ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκοτραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα και Ριέρα.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Μαρία, και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διγλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρη στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
7: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
6: Όπως το αγόρι μου.
7: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
6: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
7: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκαλιγκαλίγκ, τιγκαλιγκαλίγκ, τραγουδεί το γκαλά. Ισουλέι, τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέιν. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωτρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό Ισίλβα και Ριέρα.
5: Κόσμος στους 93.

στον κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάει. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.

0: Έφυγα!
1: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
3: Ωραίο βράδυ μιας Τετάρτης που με ωραία τραγούδια για άλλη μια ώρα θα πάμε παρέα χωρίς πολλά πολλά λόγια και με ιδιαίτερο κρυάκι θα έλεγα για σας που κυκλοφορείτε έξω, θα το έχετε αντιληφθεί. Αυτοκίνητα αρκετά, κίνηση με πεζούς έτσι και έτσι, ας το πούμε κάπως έτσι. Καλό βράδυ σε όλους.

0: πέτρα βαριά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: παίξει. Πέντε. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπιανε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

38 degrés.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

της νύχτας χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου, ανάσαφός μου λόγια ναρκωτικά.

πόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου.

του. Περνά τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη.

Ο γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: σου σιγά σιγά. Κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Τι τέλεια μέρα.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

φτιάχνω ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή.

σε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

makes trouble seem so small.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

χόρεψε απάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίθ, αλλού Μαρία. Το φίδι σκύεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί διαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου, για μια στιγμή με λύγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι εράγησε και το τεσσαροχάδι. Την άβλα πάρε τζόμπρο να ξαναπάμε αρόγου. Ποιος κοίτας γιος μαρμούζωσε και έχουμε τέτοιο χάρι που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κόροιδο. Βαμμένοι να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γεμάτη φύκια και ροδάνθη αμφίδια βίρα. Κάβαλα για σέλο το παιδί προς χαρινάρι, πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρος του αδερφή να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες. Στην άμμο απάνω σήκαν άστροφα θα βώσει τη νύχτα που θεμέλαιναν τις πυραμίδες. Το τείχος περπατήσαμε μαζί το σινικό. Κοντά σου ναύτες απ' την ώρα πρωτόσκαρο εβιδόναν. Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο γρανικό έχει να σδράδει τις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Πράσινο, αφρός, θαλασσινό βαθύ και βυσσινή. Η υμνή, μονάχα ένα χρυσό στη μέση του ζωστήρι. Τα μάτια σου τα χώριζαν 7 η σημερινή με στον Τζορτζόνε το εργαστήρι. Πέτρα θα του ρίξα και δεν με θέλει το ποτάμι. Τι σου φταίξα και με ξυπνάς πρωτού αφέξει. Στενή νυχτιά του λιμανιού δεν πάει χαράμι. Αμαρτωλός που δεν χαρεί και που δεν φταίξει. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Διψάς χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, πως να μου γίνεις μοίρα.